0: Με το Ροσάρι Σαντα Φε. Και λέει το μισό.
1: Mi amico ti ha dritto il crio una cumbia da ex. E dice, ah sì.